0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 93,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σε καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Σημειώσει ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρο Ακημίδου στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης στις μουσικές και τα λόγια. Και ξεκινήσαμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60 με τον Μπό από το Λονδίνο. Την ίδια εποχή και η Νιρβάνα, η Άγγλη Νιρβάνα, έστειλαν τις δικές τους πολύ ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις.

Η Αγγλία και η ήχη της πίσω στη δεκαετία του 60. Αν και το πνεύμα είναι διαφορετικό, η Beth Gibbons μοιάζει να επηρεάζεται ακόμη και σήμερα από τέτοιες ενορχιστρώσεις.

Την ίδια εποχή που ο Cat Stevens στο Λονδίνο έγραφε τέτοια λεπτεπίλεπτα τραγούδια, στη Νέα Υόρκη ο Lou Reed και η Velvet Underground είχαν σαφέστατα μια πιο τραχιά αισθητική.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

Είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με την Shannon και τους Clams. Ο Boas λοιπόν εδώ τώρα με το Love Street 55, πολύ ενδιαφέρουσα από τις σχετικά νέες κυκλοφορίες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο με τους Bee Gees, ανοίξαμε το καινούριο ημίωρο επίσης με τους Bee Gees. Δύο όμως εντελώς διαφορετικοί Bee Gees. Εκείνοι των 70s και αυτοί των 60s. Και τώρα οι Stones από τα 70s αυτοί.

οι Rolling Stones και το Miss You, μια προσπάθεια στον κόσμο της disco. Είναι η σημείωση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6 και αυτή εδώ είναι η Λένε Γρέσες Βέρτες.

0: Θυμνή.
1: Από το Margate, από την Νότια Αγγλία, έρχονται οι Thandi. Οι Sababa 5 στείλουν μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική από την άλλη πλευρά, όπου χωράει το funk, αλλά και ολόκληρος ο ήχος της Μεσογείου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ήταν σημειώσει ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιώργος Λωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί στις 8. Ευχαριστώ για την παρέα. One love. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Ριμπέιρα. Ξεκινάμε με ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Βένους ή Ουράνο? Με άλλα λόγια, Αφροδίτη ή Ουρανός? Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό του Σαββάτου, στον κόσμο και τις μουσικές μας, με ένα μικρό «Ει», έτοιμα τα τραγούδια για το επόμενο 2 ώρο. Καλημέρα, καλή ακρόαση.

0: που λέτε το μακρινό, πότε, το μακρινό 2001. Ο Μάρκος Βάλε τραγουδούσε για τον άγνωστο τότε κόσμο του δικτύου. Online ο αγγλόφωνος τίτλος αυτού εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα μιλάει για το Bella Internetci.
1: Pela internet, você me diverte, fala de umas coisas que

Έτσι φωτεινά θα κλείσουμε την πρώτη μας, το πρώτο μας ημίωρο, όχι την πρώτη μας ώρα, εδώ στον κόσμο μας. Φυσικά και είναι το Σάνι.

Το Σάρνι βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των πολυδιασκευασμένων τραγουδιών. Γραμμένο από τον Bobby Hebb το 1963.

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα ερωτικό τραγούδι. Αλλά ο Μπόμπι Χεμπ το έγραψε για τον αδελφό του που έφυγε νωρίς. Σάνι.

Αυτός είναι ο μονικά Γάλλος beatmaker και παρόλο που έχει καινούριο άλμπουμ, εμείς επιστρέψαμε στο 2020. Για μια τρυφερή αγάπη. Για να μπούμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς μας ήρθατε.

Demain, όπως το λέει και ο τίτλος του τραγουδιού. Με αυτόν τον περίεργο τρόπο που κοιτάμε το αύριο, αλλά στην πραγματικότητα για να το δούμε, επιστρέφουμε πίσω. Με τον ίδιο τρόπο που επιστρέφει και η Ματίνα Σουπό για να ξαναδεί αυτές τις μεταμορφώσεις του Γιώργου Ρωμανού για ένα άλμπουμ παλιό του Βλάση Μπονάτσου, το Παραλήρημα, που κυκλοφόρησε το 1991. Μεταμορφώσεις.

Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο, Κοτσουτάκια Alone. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, εκπομπή ηχογραφημένη, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12 ακριβώς. Freedom Now. Καλημέρες, καλή ακρόαση.

Put that on the sideline.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε στον κόσμο μας. Μας οδηγούν τα τραγούδια. Καμιά φορά μας οδηγούν και τα μικρά σημειώματα. Και πάντως τα βιβλία. Με αφορμή αυτό, να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Εκτός Γραμμής που μου έστειλαν το βιβλίο με τον τίτλο «Οι γκερίλες» της Μονίκ Βιτίγκ, που υπήρξε πρωτοπόρος, που υπήρξε φιλόσοφος, θεωρητικός του φεμινισμού,

που έγραψε διηγήματα και θεατρικά έργα και δοκίμια. Και αυτό το βιβλίο, «Οι Γκερίλες», κυκλοφόρησε το 1969 και θεωρήθηκε από τα πιο εμβληματικά της κείμενα.

Αυτές λένε πως τραγουδούν με μια μανία τόσο τέλεια που η κίνηση που τους οδηγεί είναι ανεπίστρεπτη. Λένε ότι η καταπίεση γεννά το μίσος. Ακούγονται από παντού να ουρλιάζουν μίσος, μίσος. Οι γκερίλες, θα πει η Μονίκ Βιτίγκ, η συγγραφέας, είναι ένα επικό ποίημα. Ένα κολλάζ κειμένων από διαφορετικά είδη λόγου, κάπως συνειρμικά δεμένα μεταξύ τους. Κείμενα στρατηγικά διαταγμένα, στρατηγικά διατεταγμένα για να το πω σωστά, για τις ανάγκες του πολέμου ενός αντάρτικου που διεξάγουν οι γκερίλες ενάντια στον παλιό κόσμο. Το βιβλίο της είναι ένα κολλάζ. Ένα κολλάζ από το οποίο παρελάβουν κάθε λογής φιγούρες αυτού του παλιού κόσμου. Κάθε λογής θεμέλει η λύθη του. Χάρτινες ψηφίδες ατάκτος. Ατάκτος συναρμολογημένες. Σαν καρικατούρες, χωρίς ηρωικό ανάστημα. Μονίκ Βιτίγκ, οι γκερίλες. Η μετάφραση είναι της Εύης Γιαννοπούλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εκτός Γραμμής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
5: Μπράβο.
4: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ακριβώς 15 χρόνια πριν, μετά από τόσα Stand By Me, να και ένα τραγούδι με τον τίτλο Don't Stand By Me. Αλλιώς, no news, good news. Καλώς μας ήρθατε, καλημέρες. Δεύτερη ώρα για μας.

από τη Ζακή και τον Κώστα Δεσπεράδος, Κοάλας Δεσπεράδος, να είμαστε στο Φάργκο. If you want trouble. Εδώ από τον Nick Waterhouse.

Αυτό το καλοκαίρι του 26, για να είμαι, δεν ξέρω, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ανήκει δικαιωματικά στο Μόμπι. Επιστρέψαμε, για να το πω καλύτερα, αφαιθήκαμε να παρασυρθούμε από αυτή τη χρονοκάψουλα που μας άφησε απαλά και γλυκά στο 1999. Θυμηθήκαμε δηλαδή τραγούδια που είχαν να παίξουν στο pick-up πάνω από δεκαετία, όπως αυτό το Flower που μόλις έπαιξε.

Και όπως σοφά τραγουδούν τώρα οι Black Keys, δεν υπάρχει πουθενά καπνός αν από πίσω δεν κρύβεται φωτιά. Peaches.

Θα επιστρέψουμε σχεδόν μια ολόκληρη ζωή πίσω. Το 1960 ηχογραφείται και κυκλοφορεί αυτό εδώ που ονομάζεται Forever. The Little Dippers. Ακούστηκε στην ταινία Priscilla.

Ας μην ανοίξουμε τώρα την κουβέντα γύρω από το forever, γύρω από το per sempre, γύρω από το πάντα. Ή μάλλον ας έρθουμε εδώ στο rock and roll, που πολλές φορές έχουμε σκεφτεί ότι υπήρχε από πάντα και θα υπάρχει για πάντα. Black Pumas, το δικό τους rock and roll.

Κόσμος 93,6. Chase you out of

0: Μπήκαμε έτσι στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο μας. Βρισκόμαστε σε διαρκή κίνηση, είναι η αλήθεια. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Αυγούστου με τραγούδια καινούργια, με καινούργιες κυκλοφορίες και άλλα παλιότερα που αγαπήσαμε πολύ και τα ονομάζουμε τα δικά μας, τα αγαπημένα μας, τα κλασικά μας.
1: Cosmos Classic.

Τέταρτο και τελευταίο μέρο για μας. Καλώς μας ήρθατε να ανοίξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο. Κοτσιτάκι αλλών εδώ μέχρι τις 12, για λίγο ακόμα δηλαδή.

Πάνω κάτω αυτά και για σήμερα, αλλά έχουμε κλείσιμο, κατά τη γνώμη μου, περιοπής. Μία μελωδία που εγώ αγάπησα από τους Alsik Brass Band. Μία μελωδία του Φαλακούτη. Colonial Mentality. Εδώ από τους Ezra Collective.

Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τους zombies και το time of the season λέμε την πρώτη καλημέρα ή και καλησπέρα αν θέλετε στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε κόσμο στους 93,6 και είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Εδώ, κάθε Σαββατοκύριακο, 12 με 2 το μεσημέρι.

χθες από την Grace Jones και τον Horace Andy στο σήμερα και σε αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ που μας έρχεται από το 2026, το έκτο στούντιο άλμπουμ για την Λακίσια Μπέντζαμιν με τίτλο We Dream, από το οποίο ακούμε και το ομότιτλο κομμάτι. Κυκλοφόρησε στο ξεκίνημα της χρονιάς, τον Ιανουάριο συγκεκριμένα του 26, και μετά το Phoenix, έναν δίσκο συνδεδεμένο με την δική της επιβίωση από ένα σοβαρό τροχαίο, εδώ η Μπέντζαμιν μετακινείται από την προσωπική αναγέννηση, αν θέλετε, σε κάτι πιο συλλογικό, δηλαδή την ανάγκη να φανταστούμε έναν διαφορετικό κόσμο μέσα σε μια ιδιαίτερη σκοτεινή περίοδο. Είναι δηλαδή και λόγια τα οποία έχει αφήσει το προσωπικό της, αν θέλετε, σημείωμα και μήνυμα μέσα από αυτό το άλμπουμ. Πολύ πολύ ωραία δουλειά, με jazz, με spoken word, με R&B και hip hop στοιχεία. Yeah. Yeah. Και με οδηγεί εδώ για τη συνέχεια. Yeah. Yeah.

από ένα πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησα. Τι ήταν το 2014, δηλαδή πάνε αρκετά χρόνια, πάνω από δεκαετία πλέον, απίστευτο, από όταν κυκλοφόρησε. Αυτό το άλμπουμ Μικελής, το Food, με ένα πολύ ωραίο μείγμα από soul, funk, gospel και afrobeat, και αυτή ήταν μία από τις επιτυχίες του εν λόγω άλμπουμ. Το Jer Creeps, δεύτερο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Ακούτε Κόσμο στο 93,6. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά από το rtv.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές, live on demand, τα podcast, τα mixtapes και πολλά πολλά ακόμη.

0: Ακούσαμε αρχικά τους Budos Band, στη συνέχεια πήγαμε σε αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ από τους Poets of Rhythm. Ακούσαμε το More Mess on My Think από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Practice What You Preach, που κυκλοφόρησε στις αρχές των 90s, για την ακρίβεια το 1993, και όμως μοιάζει ηχητικά σαν να είναι ένα χαμένο αμερικάνικο funk 45 από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Κι όμως είναι ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στην Γερμανία στις αρχές των 90s από αυτή τη μπάντα, η οποία δημιουργήθηκε στο Μόναχο από τους παιδικούς φίλους τον Boris Geiser και τον Jan Weisenfeld, και ήταν πολύ πολύ ωραίο revival της funk μουσικής. Θυμίζει φυσικά κάτι έτσι από James Brown και τους JBs, τους Meters και πολλούς πολλούς σχετικούς καλλιτέχνες και μουσικές. Αυτή ήταν φυσικά η Celine Desberg. Φτάσαμε στο σήμερα, στο αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Το ξανακούμε εδώ στον αέρα του κόσμου, στο Συνταμάνι, και πάμε για μια ακόμη φορά σε αυτή την πολύ ωραία σόλο δουλειά από τον Cameron Winter.
1: I don't know if I...
0: τον Giz.

table by the door. Wallet on the ground. Bag of rubber bands.

Kicks που κυκλοφόρησαν για αυτό το κομμάτι, το Nice Town. Έχουμε ακούσει επίσης την version με τον Pan Amsterdam, επίσης πολύ πολύ ωραία. Με αυτήν οδηγούμαστε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα εδώ στον αέρα του Κόσμος, κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Κόσμος.

Με τους Smile και το Smoke μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα.

Carl Simon, το κλασικό και αγαπημένο το You're So Vain. Επίσης ένα πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι, είχα και πολύ καιρό να το φέρω και να το παίξω εδώ στον αέρα του κόσμου, στο Weather With You από τους Crowded House. Για να πάμε στη συνέχεια και να θυμηθούμε επίσης ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, κατ' εμέ αμιγώς καλοκαιρινό. Θα θυμάστε όσοι ακούγατε τότε τις εκπομπές όταν είχε κυκλοφορήσει πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ray LaMontagne, το Long Way Home. Ακόμα το Motley Crue.

Είναι η Black Pumas, είναι το More Than a Love Song και κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο Chronicles of a Diamond και είναι το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και από το rteco.gr και είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στον αέρα του κόσμου στους 93,6 από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Με το Ιμουχάρ και τον M2 Mokhtar φτάσαμε στο φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Ήταν ο Μιχάλης Καμακάς στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για τις προηγούμενες 2 ώρες εδώ στον αέρα του κόσμου ήταν το Urban Sounds. Τα λέμε πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Κόσμος 93,6.

τόσα χρόνια έχω να παίξω το κομμάτι αυτό, ρε παιδί μου, από το 75 που κυκλοφόρησε με τους Status Quo και κόλλησε η Βελόνα. Προφανώς κάποιο σκουπιδάκι μου, γιατί μιλάω τώρα. Μόνο αράχνη δεν είχε ο δίσκος, και είναι και εγγλέζικος με διπλό εξώφυλλο, gatefold που λέμε, από το εγγλέζικο group που έκανε θράψη στις δεκαετίες 60, 70 αλλά και 80 στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Status Quo, Roadhouse Blues, των Doors, ξεκίνημα για το Σαββατιάτικο 8-8 του 26 live radio show του Γιώργου Τζιπόλη Πολυγωνίου. Στην παρέα του είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης και αυτός σκλαβώθηκε εξαιτίας μου σήμερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε Τζιπόλη Groove.

Love Your Medley από το LA Woman. Πες με τα τραγούδια Doors σήμερα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το ίδιο κάνω και το άλλο Σάββατο που αυτή τη φορά θα σας πω, επειδή είναι και 15 Αύγουστος και 16 την επόμενη μέρα. Νομίζω Κυριακή οι εκπομπές μου έχουν ήδη ηχογραφηθεί και θα είναι μαγνοφωνημένες. Οι μοναδικές ελπίζω για την χρονιά που διανύουμε 2026. Θέλω τη ζωντάνια, ρε παιδί μου, της εκπομπής. Ζωντάνια, ζωντάνια. Simple Minds. Και αυτοί έχουν παίξει κομμάτια των Doors. Το πιο χαρακτηριστικό τους είναι αυτό που ήδη ακούτε από το Neon Lights album του 2001. Simple Minds, Hello, I Love You.

καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές. Όμορφα, γλυκά, χαριτωμένα και αγαπησιάρικα και ερωτικά.

των Doors, και από τους Aerosmith, από ένα soundtrack της ταινίας Air, δεν θυμάμαι, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Mel Gibson, 1990. Αλλά αυτός είναι η αδυναμία μου. Ο Long John Baldry, που τραγούδησε από ένα άλμπουμ με τίτλο το όνομά του 1982, ενώ είναι 60's blues artist, blues rock θα έλεγα artist, στη Μεγάλη Βρετανία, πολύ μεγάλη καριέρα, με περισσότερο από 15, 16, 17 άλμπουμ, κάπου εκεί βινήλια έχει κάνει, και θυμάμαι ότι πέθανε το 2003. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή να ακούσουμε για δύο slow τον Aerosmith, τον Doors, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, που ξέχασα να πω ότι είναι αφιερωμένη αυτή η ενότητα σε δύο ακροάτριες του G-Poly Groove που λέγονται Μαριάνθη και Ιωάννα από το κάπου μάλλον Βόρεια Προάστια, Χαλάνδρη πρέπει να είναι, Χαλάνδρη αποκλείεται, ναι, δεν το διακρίνω. Λοιπόν, στα δύο κορίτσια μου βάλαν την ιδέα, δηλαδή να παίξουμε λίγο Doors, που δεν έχει παίξει παρά λίγες φορές παίζει το G-Poly Groove. Κακός βέβαια, γι' αυτό θέλω πάρα μαζί κάνουμε την εκπομπή, αφού παίζω και δικά σας τραγούδια πολύ συχνά. Όπως και το επόμενο τραγούδι που έχει επιλέξει η φίλη μου η Αμαλία, που το έχει ακούσει πρώτη φορά σε εμάς πριν από 1,5 χρόνο, λέει, όταν κάναμε Σάββατο βράδυ εκπομπή τότε, και θέλει να το ξανακούσει με την Annabel Lamb, που την έχει δει live στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτή τραγουδάει Doors Classic Riders on the Storm. Riders on the Storm. Και αμέσως μετά το μοναδικό τραγούδι που χάρισε το βραβείο Grammy σε μια πολύ μεγάλη καριέρα του τραγουδοποιού Χωσέ Φελιτσιάνο, Light My Fire.

τα μάτια μου, κύριε Σκλαβενίτη Νικολάκη. Ναι, το χόλο το εξέλαβα χάλα, λέω χαλάνδρι. Όχι, χολαργός είναι, λόγω τιμής, να με κάψει. Καλοκαίρι 26, παρέα με το Κόσμος 93,6 ή 107. Riders on the Storm. Το άλμπουμ της Lamb λέγεται Once Beaten.

προγραμματίζω ένα ακόμη αφιέρωμα με τραγούδια Doors, αλλά πιο δύσκολο, έχει τα πολύ γνωστά τους: Roadhouse Blues, Riders on the Storm, Hello I Love You, Love Me Two Times. Αυτά είναι πολύ γνωστά. Αλλά αυτή τη φορά με άλλους ερμηνευτές. Αλλά για πότε? Για το χειμώνα. Φέτος το χειμώνα. Να είμαστε καλά. Ναι, έχω ήδη διαλέξει ήδη τραγούδια. Ένα είναι με τους Suzy and the Banshees. Ένα είναι Echo the Bunnymen. Ένα άλλο με τον Tom Waits. Έχω πράγματα πολύ να παίξω. Bedores. Να τους θυμόμαστε και με άλλους ερμήνευτες. Και φυσικά θα ακούμε και τους ίδιους, όπως και σήμερα στο G-Poly Group που ακούτε. Τους παίξαμε με το κομμάτι Don't You Love Your Madly. Don't You Love Your Madly από το LA Woman. Κυρίες και κύριοι, ο Χωσέ Φελιτσιάνο παίζει το All Time Classic, Doors Classic, Light My Fire.

γνωστό κυρίως όλο τον κόσμο στην εκτέλεση με την Peggy Lee το 1955 και στην Ελλάδα αυτό ακούγονταν όχι πολύ συχνά, αλλά ήταν ένα από τα κλασικά κομμάτια που χρησιμοποιούσε στο πρόγραμμά του και το δημόσιο ραδιόφωνο τότε, η ΕΡΤ δηλαδή, αλλά και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα που είχαν και την πρωτοβουλία του playlist η μουσική παραγωγή. Έχω ακούσει πολλές φορές την Peggy Lee να τραγουδάει στο ελληνικό μουσικό ραδιόφωνο το περίφημο Fever του Little Willie John προηγούμενης δεκαετίας του 40 ενώ original. Κυρίες και κύριοι, more blues and boogie woogie and rock and roll with Albert Collins. G-Poly Groove. GG. Yeah. Κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι στο κόσμο.

Μάνο που έχει και ραδιοφωνικές θαυμάστριες. Με προτρέπουν να σε φιλοξενήσω πάλι, Γιάννη, στο στούντιο. Εκατομμύρια. Ο Μινάς ο Τσουμπός, το Ρέθυμνο, λέει, καλησπερίζει Τζι Πόλι Γκρούβ. Τζορτζ Πηλιόχος, Έλενα Σκούφου. Γεια σου, Ελενάρα μου, και γενέθλια η Έλενα. Να αγαπάτε την Έλενα Σκούφου, είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Εκπληκτικό, αλλά πάνω απ' όλα ωραία στην ψυχή. Ακούει καλές μουσικές, ευγενικές μουσικές. Καταλαβαίνετε ότι είναι και καλός χαρακτήρας και μορφωμένο παιδί. Την παντρεύουμε κάθε μέρα εκτός Σαββατοκύριακης. Αλλά προσπαθούμε να δούμε τον καταλληλότερο γιατρό, πήγα να πω. Γαμπρό, ρε παιδί μου, γαμπρό! Λοιπόν, Διονύσης Δήμος, Θάνος Πέπας, Ξένο Φώτας, ο Αι Έλενα, ο Λάκης Τσουκνίκας, μπράβο, ο Κρίς Πάνο, φίλος μου, ο Γιάννης Αφραδινός, ο Παναγιώτης Γκούμας, και εκατομμύρια ακόμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούν με δραματική μουσική αγωνία Τζι Πόλι Γκρούβ και σήμερα Σάββατο 8 Οκτώου του 26. Κόσμος.

Είναι αμέσως το επόμενο άλμπουμ από το ιστορικό του A Real Mother Foggia που έκανε στα μέσα της δεκαετίας του 70, από τα καλύτερα funky άλμπουμ όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε που κυριαρχούσε το είδος της soul funk and disco funk and jazz funk. Η funk, οι πρωτεργάτες, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες μαζί με George Clinton, μαζί με τον Gwyneth Romney, Butchie Collins, έτσι και ο περίφημος Johnny Guitar Watson, μας θύμισε ένα κομμάτι από το ομώνυμο άλμπουμ δεκαετίας 70. Ένα ακόμη δικό του τραγούδι, δεν θυμάμαι από ποιο δικό του άλμπουμ, το έχουμε παίξει μια φορά στο G Poly Groove πριν από κάνα δύο χρόνια. Το κομμάτι πάντως λέγεται I want to tata you baby, I want to tata you baby. Πολύ πλάκα, έτσι με σεξι, έτσι υπονοούμενο. Johnny Guitar Watson, καταπληκτικός. Αυτή τη φορά το ερμηνεύει με το δικό της ξεχωριστό jazzy και bluesy τρόπο, η περίφημη Etta James, από το άλμπουμ Life, Love and the Blues. I wanna tata you baby, I wanna tata you baby. Yeah, yeah. Ladies and gentlemen, the one and only Etta James. Come on baby, come on.

λένε για τον Αλαμάνο, τον φίλο μου, τον Γιάννη και την Κατερίνα. Ναι, είναι ειδικό τραγούδι. Ιδιαιτικές περιστάσεις. Ναι, ειδικές.

στη δεκαετία του 70 Afro Rock, μετά το γύρισε λίγο σε Soul Funky, Soul Funk εννοώ, μιλάω για τους Mandrill που έκαναν και μια επανεμφάνιση, ένα restart από τα 70s που κυρίως ήταν μια δική τους δεκαετία έτσι καριέρας. Το 2003 επέστρεψαν με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και μια πολύ ωραία συνεργασία με τον σύγχρονο, έτσι αν θέλετε, sax player Mr. Gerald Bright, με το κομμάτι Sunshine. Ladies and gentlemen, Mandrill. Mandrill. And Gerald Bright on saxophone.

ηλιόλουστη ημέρα, αλλά ηλιόλουστη και η ζωή ολόκληρη. Χρειαζόμαστε ηλιόλουστες μέρες και όμορφες γλυκές νύχτες στη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε ρεβάνς από αυτά που μας έχει γονατίσει η τελευταία δεκαετία, με γεμάτη πολέμους, δυστυχία, πανδημίες. Τι πράγμα είναι αυτό, Θεέ μου, τι πράγμα είναι αυτό. Για το λέω να αλλάξω ατμόσφαιρα για να παίξουμε ένα δυνατό κομμάτι soul funk από τον T.S. Monk. T.S. Monk, για το Τελόνιους λέγεται, είναι γιος του διάσημου πιανίστα της jazz, Τελόνιους Monk. Κυρίες και κύριοι, T.S. Monk από το album House of Love.

8 λεπτά πριν τις 3. Ακούτε Γιώργο Τσίπολη Πολυγωνίου. Σήμερα κοντά μας ο Νίκος Λαβενίδης στον ήχο. Και από το Κόσμος 93,6 ή 107. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της Αττικής. Και από το Κόσμος 93,6 ή 107. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο.

γιος του πιανίστα Thelonious Monk με το καλλιτεχνικό του πια T.S. Monk. Λέω να συνεχίζουμε με ένα επίσης τραγούδι δεκαετίας 2000 από ένα μεγάλο όνομα της παλιάς έτσι καλή soul, blues, κυρίως από τα δύο έτσι είδη μουσικής υπηρέτησε σαν καλλιτέχνητα η υπέροχη Αμερικανίδα μαύρη τραγουδίστρια Irma Thomas. Το κομμάτι λέγεται If You Want It, Come and Get It από το άλμπουμ My Heart Is in Memphis. Deep Holy Groove.

Αν το θέλεις έλεγα πάρ' το. If you want it, come and get it. Με την Irma Thomas, πάω από μεγάλη τραγουδίστρια. Έχω κάτι παλιά της άλμπουμ, σε επανεκδόσεις βέβαια, γιατί είναι δύσκολο να δεις Irma Thomas original pop. Παρότι έχουμε γυρίσει τη Μισή Αμερική, ψάχνοντας να βρούμε μεταχειρισμένους δίσκους σε ωραίες εποχές, 80s αλλά κυρίως 90s. Στα τελευταία 3 λεπτά το λόγο έχει όχι ο κύριος Σκλαβενίδης, αλλά ο κύριος Roy Ayers. Love, love will bring us together. Love will bring us together. Πες το πάλι. Love will bring us together. Δηλαδή ο έρωτας θα μας φέρει πάλι μαζί. Αυτό εννοεί. Δηλαδή. Love will bring us together. Εδώ έχουμε ξαναπαίξει γνωστό, πολύ γνωστό, έτσι, jazz funk από τον βιπροφωνίστα, βιπρόφωνο πίσω άνθρωπο. Το λέμε βιπρόφωνο. Όχι, σωστό είναι το βιπρόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κύριοι, επιστρέψαμε και πάλι με το δεύτερο μέρος του G-Poly Groove, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή 2 το μεσημέρι, εδώ στο Cosmos Radio 93,6 107. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγωνίου, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Λαδενίτης. Ξεκινήσαμε και πάλι με Jazz Funk, αυτή τη φορά με την υπογραφή του τρομπετίστα Tom Brown και το άλμπουμ Magic. Και συνεχίζουμε με ένα δίσκο κομμάτι που ζήτησε η Ιουλία, η φίλη μου, η Ιουλία από την Βάρη, νομίζω, όχι Βάρη, τι λέω, πάντως είναι ένα μέρος της Εύβοιας, τώρα δεν τα γράφω καλά στο σκονάκι μου, λίγο βιαστικά τα αντιγράφω, συγγνώμη. Θα καταλάβει εκείνη, γιατί μου ζήτησε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που θα τα ακούσουμε τώρα αμέσως. Το χορεύει η μικρή, λέει, αλλά και στο πάρτι του γάμου της με τον Ιωσήφ. Ιωσήφ, κάπου λέγεται ο σύζυγός. Να είστε καλά, ρε παιδιά. No stopping us now. McFadden and Whitehead. Αυτό θέλει η Ιουλία, αυτό παίζουμε. Αυτό το έχουμε. Το ξέρουμε, το έχουμε και το παίζουμε. Είναι πολύ απλό. Αυτό συμβαίνει στο Cosmos Radio ανάμεσα στους παραγωγούς του. Θέλετε Latin, ναι. Θέλετε Soul Funk, ναι. Θέλετε R&B, Hip Hop, ναι. Θέλετε Pop Rock, ναι. Θέλετε Soft Rock, ναι. Θέλετε Country, ναι. Θέλετε ξύλο, όχι. Θέλετε heavy metal, όχι. Θέλετε σκληρό rock, όχι. Μην πείτε κακύλα εδώ, νερβεύω. Στο βλέπετε. Αχ, με εμποδίζει η φωνή μου. Όταν βγαίνω έξω, έτσι είναι η φωνή μου το βράδυ. Το πρωί είμαι χάλιας. Χάλιας.

0: Happiness Now, McFadden and Whitehead. Ήταν δύο από τους πολύ καλούς συνθέτες και παραγωγούς συνεργάτες των ιδιοκτητών της Philadelphia Records, Kenneth Gamble and Leon Huff. Αλλά έκανα και δική τους καριέρα σαν τραγουδιστές, σαν τουέτο, McFadden and Whitehead. Κανείς δεν ζει δυστυχώς. Φύγανε και οι δύο, ο ένας στη δεκαετία του 2000 και ο άλλος στη δεκαετία του 2010. Η ώρα είναι 15 και 10 και 11 λεπτά μάλλον. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου,
1: Μεγάλη Μαστασίλα
0: και G Polygroove. Χωρίς, προσέξτε, G Polygroove, σεβασμός. Αχ, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στους ανθρώπους. Έλα, Ελκαγιούκο. Μάμε, τι το πουέντε.

Έτσι, μπράβο. Θέλω και ρούμι και κοκακόλα, όπως λέει το κομμάτι. Μετά τον Τίτο Πουέντε για τον υπέροχο Μόγκο Σάντα Μαρία. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αγάπησαν πάρα πολύ τη Latin μουσική τέτοιου ύφους και η πιο γρήγορου, γιατί είχαν αγαπήσει νωρίτερα το τσιφτετέλι. Ίδιος χορός είναι. Τι Latin, τι τσιφτετέλι. Το ίδιο πράγμα είναι. Λόγω τιμής μεταξύ μας.

της. Το έχω παίξει, δηλαδή, νομίζω, δεν θυμάμαι. Το έχω παίξει, πάντως το έχω παίξει το ραδιόφωνο. Τώρα είναι εδώ ή λίγο πριν, με τις Andrew Sisters, Rumi και Coca-Cola. Πολύ ωραίο. Αλλά το επόμενο, Trini Lopez. If I had a hammer. Ρίσκο. Με τον Γιώργο Πολυγρονίου. Μαζί του Ελένη με.

Πρέπει να κεφάρουμε λίγο. Καλοκαίρι είπαμε, ζέστη, παραλίες, θάλασσα, χυμή, ωραία κορμιά. Ανεβείτε λίγο, εν πάση περιπτώσει, να ανεβάστε και εμένα. Άντε, μπράβο. Όλοι, βέβαια, καλή ψυχολογία θέλω. Καλή ψυχολογία για αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον. Και βλέπουμε για τον χρόνο να είμαστε καλά. Αν και εγώ το πιατίνι την αγάπη. Δεν με αφήνει να μιλάω πολύ ο Κλαμενίδης. Δεν με μιλάς πολύ, καλοκαίρι.

Γεγέ, εγώ είμαι ο γεγές. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε. Τι τραβάμε για 3 εκατομμύρια την ημέρα. 3 και 22 πότα λεπτά. G Polygroup, με τέτοια τρέλα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Πάω από τη ώρα κομμάτι με την Nancy Ames. Το λατρεύω. Call me.

0: Μεγάλες επιτυχίες, κυρίες και κύριοι. Παρτάκι ήταν αυτό, παρτάκι. Latin party. Έτσι για 10 λεπτά. Με αγάπη από G Poly. Να ερεμήσουμε, αλλά τι να ερεμήσουμε όταν ακούμε τραγούδι Latin με τη φωνή του Billy Withers.
1: When I wake up in the morning, love.
0: No sunshine.
1: And the sunlight hurts my eyes.
0: Rio de Janeiro blues.

Μια μικρή διακοπή για να παίξουμε το σωστό τραγούδι που έκανα λάθος. Το είπα 13-15. Nice and slow. Nice and slow. Πολύ ερωτιάρικο, μου άρεσε πολύ. Freddie Jackson από το album Don't Let Leaves Slip Away. Για τελευταίο κομμάτι του τρίτου μας ημιώρου, Αγουρουδίνα, τέταρτο διαφορετικό. Παίζουμε μουσικών χρωμάτων διάφορα πράγματα. Για να μην κουράζετε το αυτάκι, να μην βαριέστε. Ποικιλία, ποικιλία. G-Poly Groove.

πολύ groove, τίποτα άλλο ρε παιδιά, τίποτα άλλο. Oh, Satisfy Suzy, μεγάλοι κιθαρίστες, Lonnie Mack and Stevie Ray Vaughan, προηγουμένως ο Albert King, σε ένα θρυλικό κομμάτι και άλμπουμ με τίτλο Born Under a Bad Sign. Τελευταίο κοημήρο της εκπομπής μας σήμερα, G-Poly Groove εδώ στο κόσμο, στο 93,6. Ladies and gentlemen, Lonnie Mack.

Satisfy Suzy. Για τον παραδοσιακό φίλο που μας ακούει από τον Μπόρο και σήμερα μαζί με τη Ρούλα, τη σύζυγό του, Νάσο Αργυρόπουλο. Thank you very much, Lonnie Mack and Stevie Ray Vaughan. Together, together. Πολύ χορευόταν αυτό στα κλαμπ της δεκαετίας του 80 και 90. Flash in the pan. Τζι Πολυ Γκρούβ.

Είχα κάνει πολλές επιτυχίες, αλλά κυρίως αυτό ακουγόταν πάρα πολύ, αλλά και παίζονταν λίγο στα μπαράκια και στα κλαμπ της δεκαετίας του 80 και 90. Αλλά και το άλλο το έλα, έλα, πώς έχω, ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάντα με τους Flash and the Pan από την Αυστραλία, ήταν Αυστραλία που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου.

κομμάτι, ωραίο κομμάτι. Paul Weller από το Style Council, ένα από τα συγκροτήματα από τα οποία πέρασε έτσι σαν πρωταγωνιστής, εννοείται, για να ακολουθήσει η δική του 90s μετέπειτα καριέρα. Style Council and the Lodgers. Θα συνεχίσουμε με τους High Level, ένα ακόμη έτσι New Wave Pop Dance Group, βρετανικό, δεκαετίας 80-90, με ένα καταπληκτικό κομμάτι που έχουμε ξαναπαίξει πριν από 2 χρόνια. 5 χρόνια είμαστε εδώ στο Restart του Τζιπόλη, εδώ στην ΕΡΤ πάλι, και το Κόσμος αυτή τη φορά Radio. Give me some more love, give me some loving, give me. Ευχάριστα χορευτικά καλοκαιρινά τραγούδια, especially for you.

Broadcasting Corporation. Τι να κάνω, παιδάκι, άκουγα 18 χρονών κάτι που είπε για το BBC ο φίλος μου ο Σκλαβερνής, γιατί μήθηκα η πρώτη μου εντύπωση μόλις άνοιξα τηλεόραση, όχι στο ξενοδοχείο, όσο του βρω σπίτι, έτοιμο ήταν, αλλά ήθελα να κάνω δύο μέρες και έμενα σε ένα άλλο ξενοδοχείο όσο του μου ετοιμάσουν το σπίτι οι Κύπριες σπίτιων οικοκυρές αδερφές ήταν. Θυμάμαι, ladies and gentlemen, πώς το λέγε, Tom Jones tonight on BBC One, on BBC One. Tom Jones tonight, Tom Jones show tonight at 10 on BBC One. Εδώ άλλη φωνή τώρα, είμαι πολύ καλύτερος, αλλά η φωνή μου με προδίδει. Ειδικά μετά το ξενοβαδινό, ξενύχτη, μην το φέρεις το ξενύχτη. Τι έκανες, τίποτα, όχι, πετρέλαιο. Μάρκος πήγες, Μάρκος γύρισες. Με τον εαυτό μου μιλάω. Όχι, ωραία ήταν, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία. Δεν κάνω παρέα με άντρες, μόνο με φίλες μου βγαίνω. Ήταν τέσσερις, αλλά ήταν και ένα. Ωραία, ωραία ήταν. Έξι άτομα, περάσαμε καταπληκτικά. Πολύ ωραία. Ψάρι στην παραλία μετά. Μη σε λέω τι κάνεις στη θάλασσα. Οι Go-Go Girls. Ήταν μια περιπέτεια που με οδήγησε σπίτι μου τρεις η ώρα με φέρανε. Πάλι καλά που με φέρανε εκείνες. Γιατί μπορούσα να με φέρει το ασθενοφόρο. Ρογίδα μου. Λοιπόν, να παίξουμε για το επόμενο κομμάτι να προλάβουμε. Όχι, μου λέει κάνει νόημα ο Σκλαβενίτης. Μου λέει τσίμα τσίμα είμαστε. Τσίμα τσίμα. Funky NASA. Όχι με The Beginning of the End, όχι, αλλά Blues Brothers.

0: τραγούδι.
1: Τίποτα, χωρίς Μπελούσι ήταν. Πεσμένη, πολύ πεσμένη. Χωρίς Τζον Μπελούσι, ο αρχηγός.

Η αποκλείεται, δεν άφηνε αυτή την ενοχίστρωση αυτού του κομματιού. Αποκλείεται. Μεγάλο ταλέντο, πολύ μεγάλο ταλέντο. John Belushi, Blues Brothers. Είχαν έρθει χωρίς Belushi βέβαια στην Ελλάδα, δεκαετία 90, σε μια συναυλία στο Λικαμπέ τους. Τους είδαμε, περάσαμε πολύ ωραία, 2 ώρες. Καταπληκτικές με Blues Brothers. Αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που ήταν με John Belushi. Δηλαδή στην αρχές δεκαετίας 70 μέχρι τα μέσα και λίγο παραπάνω, και στη δεκαετία του 60. Αυτό που ακούγαμε κυρίως στους δίσκους και βλέπαμε και στα βίντεο κλιπ μετέπειτα ή σε κινηματογραφική συνεργασία με την Αρίδα Φράγκλιν. Αν είναι χωρίς Belushi, θα συνεργαζόταν με Blues Brothers η Αρίδα Φράγκλιν, να είναι δυνατόν. Πάμε! Ήταν το G Polygroup με τον Γιώργο Πολυγόνιου εδώ στο Cosmos Radio 93,6 107. Μαζί του σήμερα ο Σκλαβενίτης Νικόλαος, του Παναγιώτη και της Σοφίας. Αύριο στις 2 θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, ζωντανά όπως πάντα από το μικρόφωνο του Radio, του Cosmos Radio, ακριβώς στις 2. Ναι, πάλι μαζί. Το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαγνητοφωνημένοι. Ήδη έχουν μαγνητοφωνηθεί οι 2 εκπομπές. Μία από αυτές ήταν πέφτουμε ακριβώς για πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά από 63 χρόνια ραδιοφωνώ, από το 64, όχι 62, από το 1964 μέχρι σήμερα είναι 62 χρόνια, καλά λέω. Λοιπόν, συμπίπτει η εκπομπή μου ζωντανά, δεκα δεν έγινε, 16 του μηνός που πέθανε ο Elvis Presley, γιατί συνήθως Αύγουστο πάντα πέραμε άδεια από τα ραδιόφωνα. Εγώ εδώ σκυλί μαύρο, Black Dog. Θυμηθείτε να το παίξω με τους Led Zeppelin, έστω και με τους Led Zeppelin. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Thank you very much. Να είστε καλά. See you tomorrow. I love you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludo familia. Esta tarde de sábado estamos aquí de vuelta a la batalla para traerle el ritmo y la melodía de Latinoamérica a través de su programa favorito. ¿Y cómo se llama? Mambo Estéreo. Εδώ είμαστε σε ένα ακόμα Mambo Estéreo του Σαββάτου εδώ στον κόσμο, όπως πάντα, με τη μουσική και τις ιστορίες της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα έχουμε στον ήχο την Εστεφανία Τσακίρη και στην επιλογή της μουσικής και τα εμβόλυμα σχόλια, Βασίλης Εσταματίου, aquí para servirle a través de Mambo Estéreo. Y vamos a ver con qué arrancamos hoy. Πάμε να δούμε με τι ξεκινάμε σήμερα και ξεκινάμε με την ιστορία ενός τύπου που βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, φτώχεια, πολέμους, κοινωνικά προβλήματα και βλέπει πως του τα παρουσιάζουν όμως ότι όλα πάνε καλά και λέει ο κόσμος είναι μια χαρά, αλλά μάλλον εγώ είμαι ο τρελός που δεν τα πιστεύω. El mundo está bien, αυτός είναι ο Charlie.

mundo está bien, el loco soy yo. Η ορχήστρα του Charlie Palmieri από τη δεκαετία του 60 και τη Νέα Υόρκη στα φωνητικά ο Βιτίν Αβιλές. Κατευθείαν για Κολομβία με το γκρουπ των Los Tupamaros και το κομμάτι που λέγεται Un Amor Así. Ένας έρωτας λέει σαν κι αυτόν είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί. Los Tupamaros de Colombia con mucho cariño.

Αυτό ήταν ο Σέρτζιο Μέντες φυσικά και το κομμάτι Μάτς και Νάντα, σύνθεση του Ζόρζε Μπεν από τη Βραζιλία, Αμφότερη. Εδώ στο Μάμπο Εστέριο πάμε να ακούσουμε μια κούμπια λίγο ψυχεδελική από το Εκουαδόρ. Λέγεται το κομμάτι La Borrachita, η μεθυσμένη, η μπεκρού. Το γκρουπ του Junior, η Σου Εκίπο.

Από το Εκουαδόρ ήταν ο Junior και το γκρουπ του το κομμάτι La Borrachita, και από την κούμπια πάμε στην Reggae. Αυτό είναι ένα πολύ ποιητικό τραγούδι που είχε γράψει σαν μπαλάντα ο Αμερικανοπορτορικάνος τροβαδούρος Roy Brown. Και εδώ το ακούμε από την εκτέλεση της πιο γνωστής Reggae μπάντας του Πουερτορίκο, τους Cultura Profética. Το κομμάτι λέγεται Árboles.

από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Η μπατσάτα που ακούσαμε έχει τον τίτλο Cuento de Hadas, που σημαίνει παραμύθι. Αυτό ήταν ο Day One, έτσι λέγονταν. Αλλά πάμε τώρα στο Περού για να ακούσουμε το Willy Rivera και το κομμάτι που λέγεται El cariño es como una flor. Η αγάπη είναι σαν ένα λουλούδι. Λέει, δεν μπορείς να την αφήσεις αφρόντιστη, γιατί κάποιος θα βρεθεί να την ξεριζώσει και να την πάρει μακριά από σένα. Willy Rivera, El cariño es

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Cosmos Radio.gr.

Μια μπάντα από το Μεξικό, η Sonora Estelar, και αυτό το ωραίο instrumental κομμάτι με τίτλο Sabor del Tumbao. Εδώ στο Mambo Estéreo η μουσική της Λατινικής Αμερικής συνεχίζει ακάθεκτη. Και τώρα πάμε για Κολομβία. Από τον μεγάλο της κούμπια, της κλασικής, της παραδοσιακής κούμπια, τον Λισάντρο Μέσα, ακορντεονίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, ένα κομμάτι με τίτλο «Las Africanas», μια αλληγορική ιστορία για κάποιον που πήγε, λέει, να σκοτώσει μια σφίκα, αλλά αστόχησε και τον έβαλε στο κυνήγι όλη η σφυγκοφωλιά.

Αυτό ήταν ο Λισάντρο μέσα το κομμάτι Las Africanas. Και το επόμενο τραγούδι έρχεται από τη Βραζιλία. Και οι στίχοι λένε: τις φέρθηκες, λέει, άσχημα τόσες φορές που κουράστηκε. Γιατί, φίλε μου, παρέβηκε στον κανόνα των τριών φορών. Την πρώτη φορά έκλαψε, αλλά αποφάσισε να μείνει, γιατί οι ευτυχισμένες στιγμές είχαν ακόμα παρουσία στον πόνο της. Αλλά ύστερα έχασε την ελπίδα. Γιατί και η συγχώρεση κάποτε κουράζεται να συγχωρεί. Γι' αυτό, φίλε, απόλαυσε τώρα την έρημό σου, αλλά άσε ένα φως αναμένο για την περίπτωση που η θλίψη θελήσει να μπει στο σπίτι. Και έχει κοντά ένα μπουκάλι ποτό, γιατί να είσαι σίγουρος θα κλάψεις. Η στίχη του μεγάλου ποιητή της βραζιλιάνικης μουσικής, του Vinicius de Moraes, στο κομμάτι Regra 3, που σημαίνει ο κανόνας των τριών φορών. Η εκτέλεση αυτή από την τραγουδίστρια Doris Monteiro.

Doris Monteiro, Regra 3. Στη Βενεζουέλα για τη συνέχεια εδώ στο Mambo Estéreo, για να ακούσουμε άλλη μια γυναικεία φωνή, μια τραγουδίστρια που είναι κόρη μιας επίσης γνωστής τραγουδίστριας που τώρα δεν ζει πια. Η μαμά λεγόταν Κανελίτα, αλλά εμείς θα ακούσουμε την κόρη που λέγεται Τρίνα Μεδίνα. Τρίνα Μεδίνα και το κομμάτι Hablando Sola, μιλώντας μόνη.

Hablando sola, αυτή ήταν η Τρίνα Μεδίνα από τη Βενεζουέλα. Και το Μάμπο Εστέρεο οδεύει ξανά προς την Κούβα, και αυτός ο τραγουδιστής είναι Κουβανός που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως το κομμάτι είναι ένα κλασικό κουβανέζικο σύνθεση του Κομπάι Σεγούντο, του γνωστού. Αυτός είναι ο Πάπο Ορτέγα και το κομμάτι λέγεται «Μουχέρες ντε Μαγιαρί». Μιλάει για τις ωραίες κοπέλες του Μαγιαρί, μια πόλη στην Ανατολική Κούβα. Ήδη σας είδη.

bailando y guarachando con Papo Ortega y su grupo cubano son Mujeres de Mayarí. Το Μαγιαρί, όπως είπαμε, στην Ανατολική Κούβα και αν πάτε στην άκρη-άκρη της Ανατολικής Κούβας, εκεί προς την Παρακόα, μια μέρα που έχει καθαρό καιρό, μπορείς να δεις το νησί της Εσπανιόλα που είναι γύρω στα 70 μίλια απέναντι. Και εκεί είναι, το ένα μέρος είναι η Αϊτή και το άλλο μέρος είναι η Δομινικανή Δημοκρατία. Από εκεί, από τη Δομινικανή Δημοκρατία, έρχεται αυτός εδώ, Λουίς Μιγέλ Ντε

Edición del Destino, προδοσία της μοίρας. Αυτό, έτσι λέγονταν αυτό το κομμάτι από τον Luis Miguel de la Margue. Και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ γνωστό. Το έχετε ακούσει σίγουρα σε κάποια από τις εκατοντάδες βερσιών του. Τριγυρνάμε εκεί γύρω ανάμεσα στην Ανατολική Κούβα και τα Πέριξ της. Από εκεί έρχονταν από το Santiago de Cuba ο συνθέτης αυτού του κομματιού, ο Miguel Matamoros, και το κομμάτι δεν είναι άλλο από το Lágrimas Negras. Μια εκπληκτική εκτέλεση από το Conjunto Céspedes, ένα γκρουπ από την Καλιφόρνια. Εκπληκτική εκτέλεση από το Conjunto Céspedes, ένα γκρουπ από την Καλιφόρνια.

0: βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Εδώ Μάμπο Εστέρεο, λατινοαμερικάνικη μουσική για άλλη μια ώρα, όπως κάθε Σάββατο 6 με 8, The 6 8 de la tarde, estamos aquí a la batalla. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια κούμπια υπνοτιστική, αργή, σύγχρονη, από αυτό το στυλ της ηλεκτρονικής κούμπια που το λένε κούμπια ρεμπαχάδα. Κούμπια σε πολύ αργή ταχύτητα που φτιάχνει αυτό το υπνοτιστικό εφέ από το Μεξικό, γιατί εκεί παίζεται αυτό το στυλ κούμπια. Το ντουέτο των Isidro Cuevas και Willy Cabañas, κούμπια chilanga para todos ustedes.

La Cumbia Chilanga, που σημαίνει η κούμπια από την πόλη του Μεξικού. Αυτό ήταν το ντουέτο των Isidro Cuevas και Willy Cabañas. Και για τη συνέχεια, ένα κομμάτι που είμαι βέβαιος ότι πιο πολλοί το ξέρουν, από το περίφημο εκείνο άλμπουμ World Beat του 1989, που έβγαλε το group Kaoma. Το θυμάστε, το ίδιο άλμπουμ που είχε μέσα το γνωστό Lambada και πούλησε 15 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Αυτό το κομμάτι είναι το Danzando Lambada. Kaoma.

Η Καώμα από τη Γαλλία μάλιστα ήταν αυτό το group, με μέλη από διάφορες εθνικότητες. Η τραγουδίστρια μόνο ήταν βραζιλιάνα και το κομμάτι ήταν το Dançando Lambada εδώ στο Mambo Estéreo. Και πάμε τώρα ξανά Κούβα για να ακούσουμε ένα κλασικό κουβανέζικο song. Το group λέγεται Son Varadero. Varadero είναι αυτή η πολύ ωραία παραλία, μεγάλη παραλία στην Κούβα. Και το κομμάτι λέγεται La Negra.

La Negra Leonor ή αλλιώς η Μαύρη Ελεονόρα. Αυτή ήταν η μπάντα των Son Varadero από την Κούβα. Κολομβία για τη συνέχεια με μια ωραία σάλσα ρομάντικα από τους Fantásticos de Colombia. Ωραίος τίτλος για μπάντα. Los Fantásticos de Colombia, το κομμάτι λέγεται Te Extraño. Con una salsita bien rica para enamorar y para enamorarse. Los Fantásticos de Colombia.

Los Fantásticos de Colombia, Te Extraño, Μου Λείπεις. Εδώ στο Mambo Estéreo και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη σάλσα. Και αυτό είναι ένα από τα πιο πολυακουσμένα κομμάτια της σάλσα στη δεκαετία του 70, της κλασικής σάλσα, το οποίο είναι διασκευή βέβαια ενός παλιού κουβανέζικου και λέει την ιστορία ενός άντρα που έχασε το πορτοφόλι του και πηγαίνει σε μια σαντέρα, μια ιέρια της αφρικάνικης θρησκείας, για να το βρει με τη βοήθεια των θεών. La Cartera, την ορχήστρα του Larry

La Cartera, το πορτοφόλι από την ορκέστα Harlow του πολύ σπουδαίου Αμερικανοεβραίου μαέστρου του Larry Harlow. Άλλος ένας Εβραίος ήταν αυτός που έπαιξε το βιολί, ο Louis Kahn, από τη σκηνή της Νέας Υόρκης. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι στο ρυθμό της μερέγκε, ένα κομμάτι που λέγεται La Chula. Η λέξη έχει ιταλική καταγωγή και στη Λατινική Αμερική τσούλα είναι η όμορφη, η γοητευτική. Δεν θεωρείται αρνητικό το αντίθετο. Η ορχήστρα του Josie Esteban, La Patrulla 15,

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κόσμος 93,6.

από την πλούσια και πολύμορφη μουσική σκηνή της Κολομβίας, ένα pop group με το όνομα Monsieur Periné, με κεντρική φιγούρα την τραγουδίστρια Καταλίνα Γαρσία, και εναλλακτική κούμπια για τη συνέχεια από τη Χιλή με το group των Chico Trujillo. Το κομμάτι λέγεται La Pollera Amarilla, που σημαίνει η κίτρινη φούστα.

Λαπογέρα Αμαρίλια από τους Τσίκο Τρουχίλιο, μια μπάντα που παίζει σκα, παίζει κούμπια, παίζει και λίγο με μια αισθητική πανκ από τη Χιλή. Τους είχαμε δει και πριν αρκετά χρόνια εδώ στο Γκάζι που είχαν έρθει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μια σάλσα από το Πουερτορίκο. Και αυτό το κομμάτι λέγεται La Mitad, σημαίνει το μισό. Τώρα λέει που είμαστε χώρια, δεν είμαστε ούτε το μισό από αυτό που ήμασταν κάποτε όταν ήμασταν μαζί. Η ορχήστρα του Willy Rosario και η φωνή του μετέπειτα μεγάλου στάρ Gilberto Santa Rosa, La Mitad.

Λαμιτάδ, αυτό ήταν ο Willy Rosario και η ορχήστρα του με τον Χιλμπέρτο Σανταρόσα στα φωνητικά. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι πιο ρομαντικό, μάλλον όχι ακριβώς ρομαντικό, και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Είναι ένα τραγούδι διάσημο σε όλη τη Λατινική Αμερική, μια μπαλάντα που ο σπουδαίος Βραζιλιάνος τραγουδοποιός, ο Ρομπέρτο Κάρλος ή Χομπέρτου Κάρλος, όπως τον λένε στη Βραζιλία, το έγραψε βασικά για τη μητέρα του, τη Λάουρα Μορέιρα Μπράγκα, και το κομμάτι λέγεται Lady Laura. Βέβαια, οι περισσότεροι που το άκουσαν, μην γνωρίζοντας την ιστορία, μια και είναι ένα τραγούδι αγάπης, το ερμήνευσαν πιο ρομαντικά. Είναι όμως ένας ύμνος στη μητρική αγάπη κατά βάση. Όταν κυκλοφόρησε το 1978, πούλησε μόνο στη Βραζιλία 1 εκατομμύριο δίσκους σε ένα χρόνο, για να καταλάβετε. Πάμε να ακούσουμε Χομπέρτου Κάρλος, Lady Laura.

Lady Laura από τον Roberto Carlos, ένα από τους τραγουδοποιούς τους λίγους της Βραζιλίας που αγαπήθηκε και στην Ισπανόφωνη Αμερική, γιατί είπε όλες τις επιτυχίες και στα Ισπανικά. Και πάμε τώρα, μια και πιάσαμε τα διάσημα τραγούδια, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που έκανε την μπατσάτα mainstream το 2002. Από τους Aventura και τη Νέα Υόρκη, ήταν νεοϊορκέζικη μπάντα ποδομινικάνους της Νέας Υόρκης, παιδιά μεταναστών, το κομμάτι Obsession.

Obsession από τους Aventura, πραγματικά μια παγκόσμια επιτυχία που έβαλε στο χάρτη της pop μουσικής, της παγκόσμιας pop μουσικής, το μουσικό είδος της μπατσάτα. Πάμε τώρα για ένα κομμάτι σάλσα που είναι σύνθεση ενός Ελληνοπαναμέζου, του Πέδρο Ασαέλ Τσιμογιάννη, ο οποίος ήταν γιος Έλληνα ναυτικού στον Παναμά. Ο ερμηνευτής είναι ο Φράνκι Ρουίς από το Πουερτορίκο. Το κομμάτι λέγεται «En época de celo», στην εποχή της ζήλιας.

Εν έποκα δε θέλω, αυτό ήταν ο Φράνκι Ρουίς και πάμε για το τελευταίο κομμάτι από την ορχήστρα Εστρέγας Καϊμάν. Και με αυτό σας λέμε μια καλή νύχτα, αφενός η Στεφανία Τσακίρη που είναι στον ήχο και αφετέρου εγώ, Βασίλης Σταματίου. Αμέσως μετά, εδώ στον κόσμο η Μαρία Μαρκουλή. Εμείς τα λέμε το άλλο Σάββατο. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que la pasen bien y que viva la

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Let the music find you από τους Γκαλιάνο, που ξέρουν καλά τη δουλειά τους τόσα χρόνια, οπότε μπορούν και να πούν με σιγουριά άσε τη μουσική να σε βρει. Και σε βρίσκει εδώ στο Κόσμος 93,6 στο Fresh Unlimited. Fresh και απόψε δύο ώρες μπροστά μας με καινούργιες μουσικές. Στην παρέα σας η Μαρία Μαρκουλή και στον ήχο μας απόψε είναι η Έφη Γεωργοπούλου. Και αφού η μουσική μας βρίσκει, ας πάμε μαζί της στον κόσμο. Βίνι Νταγκάμα είναι ο τίτλος κομματιού. Παραπέμπει σε Βάσκο Νταγκάμα, τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο. Τι έχουν στο μυαλό τους οι Άλαλας, ναι αυτή είναι, από το νέο τους άλμπουμ τον Σεπτέμβριο μας το φέρνουν και στην Αθήνα. Από τις ακτές της Καλιφόρνιας, εξού και τα κύματα που ακούγονται στο τέλος.

Σιρένας, Σιρήνες είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς των Άλαλας. Μια μπάντα που αγαπάει την ψυχεδέλεια, τους minimal ήχους, το surf rock και τις κιθάρες του.

0: as we were then, with Candlebox.
1: Και από τις παραλίες πιο πριν πήγαμε στα βουνά, The Mountain Goats, η μπάντα του John Daniel. Και ένα τραγούδι ήταν από τα καινούργια τους που λέει την ιστορία μιας μικρής μπάντας κάπου εκεί στα 90s που τους καλούν να βγουν περιοδεία με τους Candlebox. Και αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος του τραγουδιού των Mountain Goats, Candlebox. Και τώρα μοιάζει σαν κάποιος να ξεσκόνησε καλά τα παλιά δισκάκια και να πιάσαμε το νήμα από την Motown, στο στοιχείο τους δηλαδή, η St. Paul and the Broken Bones, Mess I Made.

Και περάσαμε στα beats, στα reggae beats. Αυτό είναι το Tech Control, το κομμάτι του Isco με τη φωνή του Liam Bailey και σε remix Felix CW. Και αυτό το Tech Control ήταν από εκείνα τα κομμάτια που είχαν ξεχωρίσει από το τεμπούτο άλμπουμ του Isco. Ο Isco άλλωστε ανήκει στη νέα γενιά των Λονδρέζων παραγωγών και από αυτούς που έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους σε εκλεκτούς κύκλους. Για τον Liam Bailey μπορεί κανείς να πει πολλά. Σας παραπέμπω όμως το άλμπουμ που έκανε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, με τον Leon Mitchell, το Zero Grace.

Τα λέει και ο ίδιος ο Kay Slice από το Άμστερνταμ που είναι βάση του, πως η μουσική του και τα grooves και οι ρυθμοί έχουν ψυχή γκανέζικη από την Γκάνα. I take you

The Martin Glass Affair, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Βάλτε Σαν Φρανσίσκο στο χάρτη. Martin Glass, κινηματογραφικό το project, στο εξώφυλλο ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.

Death of Jeremiah Walker, η ώρα του Western τώρα, και η Tejana Taylor του One Battle After Another, αν θυμάστε, είναι και αυτή στο νέο άλμπουμ του Sabuzi. Και η ιστορία συνεχίζεται. Sabuzi, Lone Survivor.

Low Survivor σαμπούζει με ένα concept album, το The Outlaw Cherry Lee Another Western Tales. Δεν είναι σπάνιο, συναντάμε στην country concept albums, δεν συναντάμε συχνά country hip hop. Δεν είναι ένας τόσο παραδοσιακός χώρος για μαύρους καλλιτέχνες. Όμως αυτό αλλάζει. Και ένας από τους πιο πετυχημένους είναι ο Σαμπούζι από τη Βιρτζίνια, οι γονείς του από την Νιγηρία. Μιλάει συχνά για τα δικαιώματα των μεταναστών στην Αμερική και ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, συμμετείχε και στο άλμπουμ της Beyoncé. Και μόλις κυκλοφόρησε το νέο δικό του άλμπουμ με συμμετοχές όπως τη Στεγιάννα Τέιλορ που ακούσαμε πιο πριν, Jamie Foxx και Sam Elliott, ηθοποιούς, αλλά και Leon Bridges, Guna, Orville Peck, 20 κομμάτια που συνδυάζουν την country με το hip hop και όχι μόνο.

Και αυτά ενώ ακούμε Hermanos Gutiérrez, τα μάτια του κόνδωρα, Los Ojos del Cóndor. Τα αδέλφια Αλεχάνδρο και Εστεβάν Gutiérrez, όχι από τα ερημικά τοπία της Αριζόνα, από τη Ζυρίχη της Ελβετίας. Η μαμά όμως από τον σημερινό. Αυτή τώρα όμως είναι από την Αριζόνα, The Sways, το τρίο των Sways, All I Ever Wanted Was You.

Και μην ξεχνάτε να ζεκάρετε και τη λίστα με τα κομμάτια που παίζουμε AirTech On Demand και στο blog στο It's My Blender. Συνέχεια με τον Corey King, εκλεκτός βραβείο Grammy για τη συνεργασία του με Esperanza Spalding, συνεργασίες με Milton Nascimento, Gil Scott Heron, Bonobo και Iggy Pop. Εντυπωσιακό. Ναι, σπουδαίος καλλιτέχνης, τη jazz, τη soul, με πολλές εναλλαγές, Corey King από το νέο του άλμπουμ με τίτλο Change the Wind. Ακούμε Spider, η κατάσκοπος αράχνη.

χωράφια της Habibi Funk, τώρα και κυρίως της αδελφικής και νέας ετικέτας Audible Beauty. Είχαμε ακούσει και στην προηγούμενη εκπομπή, ένα ακόμη κομμάτι είναι αυτό, το Ίντα από τον Αλφόσο Σολιάνο και Jazz από την Μαλαισία, με την υπογραφή του θρυλικού συνθέτη και πιανίστα Αλφόσο Σολιάνο. Ωραίες μουσικές, πολλές επιρροές.

Ships of the Pharaohs, πλοία των Φαραώ, μια ομάδα, μια μουσική κολεκτίβα από το Λονδίνο με leader τον Last Nubian, τον παραγωγό, και το κομμάτι Sun is Rising.

Αυτό είναι το Climate Song, ένα κομμάτι γραμμένο για την κλιματική κρίση που τη ζούμε σε όλο το μεγαλείο πια. Οι τεράστιες φωτιές, τα δάση που κάηκαν, οι ανάσες που έπαψαν να υπάρχουν, ο πλανήτης που εκπέμπει SOS. Η Terry Lynn Carrington, η Αμερικανίδα jazz μουσικός, drummer, και το σχήμα της, η Social Science, κυκλοφόρησαν μόλις το νέο τους άλμπουμ, το Trip the Night Fantastic, ένα άλμπουμ γεμάτο τραγούδια διαμαρτυρίας, σαν και αυτό, το Climate Song. Ή αυτό το μουσικό κομμάτι που ακολουθεί με τίτλο World Keeps Burning.

στον αέρα του Κόσμος, Fresh Unlimited. Καλωσορίζουμε και τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα. Μαζί μας η Έφη Γεωργοπούλου, στην επιμέλεια του ήχου μας. Είμαι η Μαρία Μαρκουλή και ακούμε νέες κυκλοφορίες όπως κάθε φορά στο Σαββατιάτικο ραντεβού μας. World Keeps Burning, λοιπόν, ο κόσμος συνεχίζει να καίγεται. Το κομμάτι από τον Βρετανό παραγωγό Chris Reed, που έχει έτσι και μια soul hip hop διαδρομή.

Αλλά δεν τελειώσαμε με τις φωτιές. Μακάρι να τελειώναμε με τις φωτιές εκεί έξω. Εδώ πάμε καλά. Είναι ο Homeboy Sandman, ο ράπερ από τη Νέα Υόρκη, με τον CeeLo Green να συμμετέχει στο World on Fire.

Way to Close από τον Kayle Maestro και τη soul φωνή της Jazzy Savers. Πολλές συμμετοχές στο άλμπουμ του Kayle Maestro, όπως και πολλές νήξεις στα 80s και στα 90s σε εκείνο το R&B και στο hip hop της εποχής. Πιο πριν ήταν η Ari Lennox στο καινούριο κομμάτι της, το Hookah Baby. Για να πάμε τώρα, μάλλον να επιστρέψουμε σε μια ακόμη νέα κυκλοφορία. Βγαίνει και το άλμπουμ την άλλη εβδομάδα, είναι οι Gummack Sisters, κόρες των Gummack & Gummack. You went away too long.

Και στη συνέχεια άλλο ένα δίδυμο που επέστρεψαν με νέο έργο, η Γαλλίδα Ντόμι στα πλήκτρα και ο Αμερικανός JD Beck στα drums του Out of Sync.

καλοκαίρια που ξέραμε, το καλοκαίρι όπως το ξέραμε, από το A Summer Place, στην πρώτη επίσημη επανακυκλοφορία εκτός Ιαπωνίας του Summertime Love Song από το project The Milky Way του Makoto Matsushita, 1979.

όσο ο Πολ Χίτον συνεχίζει να γράφει τραγούδια, ο κόσμος θα είναι λίγο καλύτερος. Ακόμη κι αν είναι sad songs and lawsuits. Λυπητερά τραγούδια και δίκες δικαστικές αγωγές, μια και μιλάνε για διαζύγια. Πολ Χίτον, πρώην Beautiful South και House Martins, αγαπημένος μας, με νέα τραγούδια. Νέες κυκλοφορίες αυτό το δίωρο, Fresh Unlimited στο κόσμος και The Hurting Truth είναι ο Kelly Finnegan.

μια και λέμε αλήθειες, μετά τον Kelly Finnegan, The Truth at a Distance, η αλήθεια από απόσταση, από τον Bay Alexander, Μενάλη και Χάουα μαζί στο κομμάτι.

ακόμη μια αλήθεια να την πούμε. Truth. Πού είναι δύσκολο να τη βρεις. The James Taylor Trio γιορτάζει 40 χρόνια solo καριέρας και ηχογραφεί αυτή τη φορά όχι ο James Taylor Quartet, αλλά ως τρίο. The Truth.

Afrobeat και ρέγγε τώρα, άψογο συνδυασμό, ακόμη και αν υπάρχουν προβλήματα, problems. Είναι μόνο ο τίτλος του κομματιού, όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Σε Ουνκούτι με τον Καμπάκα Πυραμίτ και είναι αυτό.

Κούριο Κούριο. Έτσι λέγεται η μπάντα, έτσι και το άλμπουμ. Είναι το δίδυμο των Κούριο Κούριο που μας άρεσαν από την περασμένη εκπομπή και τους ξανακαλέσαμε.

Και από το Ρίο Ντε Τζανέιρο, ο Πέντρο Μιζουτάνι, έτσι μελωδικά, cool και ρομαντικά, με τον Ντιαζούλ, καθώς πλησιάζουμε στις 10.

0: κρασί.
1: Να πάμε για φινάλε με ένα πολύ funky και πολύ εκλεκτό ensemble, τους Fathers, που είναι ο Nat Smith, ο drummer, ο keyboardistas Kiefer, ο μπασίστας Cartoons και ο σπουδαίος παραγωγός Kenny Beats. Αυτοί όλοι μαζί τους ακούμε στο Pearl. Την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είχε απόψε η Έφη Γεωργοπούλου. Την ευχαριστώ πολύ. Συνεργάτης εκπομπής ο Μιχάλης Προπαδάκης. Ήταν το Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Καλό σας βράδυ.

0: cosmosradio.gr.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
0: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: απάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν
0: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Κόσμος 93,6.

0: for you. I'll be there in no time.
1: Στον κόσμο κάνει καλοκαίρι.